Καρφούτορε στα λέει μου, το πέλα καμούνουελο. Μόνο ο παχαλέ που είναι Μουσαμπίκη. Έφερε η παχάρη στο ότι πεσόρε ρασίγιο. Το είναι το η παχάρη στα μακόνι. Ο λίπο καλό κίνγκα. Ο νακλά πόρτο, σοκα μάρε, ο καλό μουσίρι γου. Κάτι η παχάρη στην υπένια μπάντρα, ο πασουπίντα, ο μέμπα. Oi, Toraji, 52 minutos. Vanosha Mosbiba.

Κατά το τσί του να γουαμακώνει. Κούλα την ακάπαντε στουμπιέ. Μακώνα ρε, ότι πίσω μου τα λάβω τη λίγα μου ρήμα. Μάκρα μου κουμπέλα πάμε με τα νέλη σάπου. Εγώ το καθόκανρο μου χωρίλα μάλι και να αναμαγουάνει. Ο Μανκανιάιο Νοκαν λέει ο Βίλα. Ο Βίλα Γουαμό.